0: Πάλι μπούμε σαν γαζοκούντο, δε θέα μου. Είμαι ζουζιά τρούπα, εις κατσισιά τρούπα. Κουμνάντι λα πεχάια. Πόνι πως θα ζανέ και να είσαι εσύ γενίλε. Άγες πέγου του πάνω γενίλε λα φαγιά. Βαμπού κόσα, αους πίνε φούτους χόλε γουιώνα. Εγώ του πάνι λό, ως αγγένα, όντε καραγατά.
1: Uthi amene apostol engwala sihleli kanye nani kwimvuselelo siyabonga kakhulu ngezwi elifundiwe uMangidi elimkhona.
0: Wow, siyabonga kakhulu mahlomuka egameni lika Jesu Kristu. Ya.

0: Plus this.
1: Coming up next.
2: Stay tuned. Ντολόπε, νεμπίτα. Ενοξί, νεμακάθι. Επιτσαμάρες παιδιών και τσιγελελε. Άνιανε κέθετ ενιόν και. Ήτσο μακόνια. Βουβουίσο FM.